πέρασε. Πάσαν τραστέρα, είδες εστιλά του μόρου, κάτι πέρα κι να σιδάτε. Δέσαν τους κομπανιέρους τρεις